Αυτό είναι το Ibiza Classic. Love story. Άρα λέει ο Πούσο κάνει παιδιά. Ο Ibiza θέλει τελματώνει. Σημαίνει μέχρι στο διάστα. Κατερνά αρνίαστα. Love sensation.